0: Κοκκιμάρικα. Ιταλκοκεράμικα.
1: Ιταλκοκεράμικα. Παρκυρίστη Επρίλε Κλέρκο. Ιταλκο Πικασί. Ιτακ.
2: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B, Loče.